πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σαν σημειτούν αφαιρτώ. Χτίσω ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, job με stars. Σου είπα φερτώ.